0: μαζί τα πολίτσια.
1: Τι είναι, πολίτσια με λεφτά, ε.
0: Ο μαμά εδώ. Το φάμε σπάνκα μου.
1: Και.
0: Ο μαμά εδώ.
1: Το μαρί εδώ.
0: Έχω συγκεκό, έδεσαι με